0: Κατατσόε. Αρά να ρούν ακατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Fuerza de nuestra ciudad está en nuestra gente. Y con ellos, Radio Norte, la fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza grupera.

Τα κιλ κικελέχ, λισκεχέλα μπακέλ, ουτροκάνακου, σκεχέλι αμέχ, σοσ, κιαχέλι να λεθρίμ, λίνεκε στα ουλικουίνχ, ουτ μαλαχ εμπλή, να κεκε κουέντσι καμπιτσελέμ, χοκάνακου στα οσπιτέρε λινεβά, να ουσμάν ριμπάλ, χαλάν χαλάν, τσιτιαχέλ σα λι κικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ, μακουάνι χανά σα τσουάμ, ριμπάλ, σκεχέλ σκόμπλι σα εχ, ουτ σκια άλλη χανά, να ουσμάν ράιο έκη, σκεχέλα ακουάμ, χοκάνακου να ουσμάν λιτσοόκ, σκοπαλέ, λινίνχ, ουτ εμπλή κοκάλ, ουτ χοκάνακου. Cuichobali cana nakwansa juam nachomanli kehel hernia apéndice tumores ut quanchix comón arin nakachkul chisasa chol cana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balaqi chabil sakalinaje ut jokara cuichabil nekebanok sa hospital relineba lishbokleval 5550-2635 lishbokleval chirulikaibs kakalonar lejungutan aan 7722-4626 noko Atinaxak Echchi. Apio Makla, Ishlach Aquinelzi, Cardamomo, Cardex, Naculexale Calebal, Rikin Richahilizi, Cardamomo, Chinaus, Utsakal Rabalsa Eblicutanain, Apio Makla, Ishlach Cabon, Salicachil Churulcutan, miércoles ut sábado, Cabon Aquis, Salibodega, Chichunilicutan, Arruna Caloclaque, Arrandanquin, Salicachil Churulcutan, lunes ut jueves, Cojaj, Salicachil Churulcutan, lunes ut jueves, Fray Bartolomé de las Casas, Churulicutan, lunes ut jueves, Narune Kishmokok Rikin Cabon, Kinster Morales, Salibocleval 4036-4640, Utrique Kawamil Carcus, Salibocleval 5061-9525, Utkawa Oscar Yaskal, Salibocleval 4533-6611, Miset Selechol Roxinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakua Guanajuan, Utkulag Naruna Kasik Rula.

0: Κατσόε. Αραναρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσπο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα Έσλαχ Ακουινέλ Κάρδεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο η Κουανκές Ρικίν Ρίτια Χιλίτη Καρδαμόμο. Τσα Μπίλρε Ραμπάλ Σα Έμπλη Κουτένα Ιν. Φράι Μπαρτορμέ Σαρικαραβάλ Τσαχμαίκ Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Βιέρνες. Τσα Αλ Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Μιέρκολες ο Τσάβαδο. Τσισεκ Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Μιέρκολες ο Τσάβαδο. Σαλι Τεραμίτ Ρασρουχά Σαρικατήλ Τσουρουλκοτάν Χουέβες. Μποχοκές Ρικίν Χαουα Όσκαρ Γιασκάλ Σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν Χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλεβάλ 57-42-89-81. Μισά Τσαλετσό Ροξινγκίλ Κάρδεξ. Τσα Μπίλι Τιαχρε Ραμπάλ Αναχουάν. Ουτ Κουλάχ Ναρούνα Κατσιάλ Ισαήλ.
1: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
2: Esta es Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la triple fuerza grupera.